0: να Ματέλη Εφιέμι.
1: Αματέλη Εφιέμι, αύριο πορτέιρα. E toca muita moda sertaneja pra começar bem o seu dia. No ar, Manhã Sertaneja.